Τέλεια μου άρεπε, ο Παγίου Ετοκάρου Αντάνη. Εκεί πέρα ο Ναρέγιο Σόν. Για πένα, πένα, πάρα ο κουδέ. Τι είναι, καλό, όταν μπορεί να κυρίει πάει η καφέ. Για πένα, μου σίγουρα.